0: Αμβρακία FM.
1: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.
2: Και πάμε με ακόμη καλύτερα τραγούδια. Εδώ μιλάμε για μια μαγεία.

0: δεύτερη ώρα στον Αμβρακία FM και το 919.gr στο στούντιο ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης. Πρώτο τραγούδι της δεύτερης ώρας το ακούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα σε εκπομπή του Βαγγέλη Ρίζου στο απόγευμα της Τρίτης και λέω αυτό το τραγούδι μπαίνει και μένει στο 919. Καλή ώρα. Η Τέξας ήταν στο Cinematic Summer Sun. Ασχολίαστο αυτό.
1: Κουτίνα.

Βαγκαμπόντουλε. Αυτό δεν υπάρχει. Ρουμανία πεταχτήκαμε. Δίπλα σε ένα ποτάμι, σε ένα data center, να το ρουσίζετε κιόλας. Η Λολίτα και το Τσερτσέλ, το σκουλαρικάκι που φορείς. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα Tail Systems, καλημέρα στο TechFix, καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Εκώ, καλημέρα 0681. Και καλημέρα θα στείλουμε στη Βερονίκη. Παλές και φωτογραφίες προφίλ. Το δουλεύει αυτό το chat μας. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Βερονίκη. Α, τι φατσούλα είναι αυτή. Χαμογελαστή. Δικιά μας. Πάμε στα Άδανα της Τουρκίας. M8 και Dimzah. Του έστειλα τα συγχαρητήρια εγώ. Last Hope.

νέα συνεργασία του Dimzakh, αυτή τη φορά με τον Τούρκο M8. Last Hope. Και έκαναν και άλλα μαζί μου, είπε ο Δήμος. Χάσιμο, αυτό το τραγούδι είναι για αυτοκίνητο, για παραλία, για το φευγιό. Μαζί με αυτό. Θα σας κάνω μια σειρά τραγουδιών τώρα. Για ταξίδι. La Viguela, η Gotham Project. Καλημέρα στον Κώστα Κότση, καλημέρα Φάζ. Το κλιματιστικό ήταν όπως είπες, σωστά. Καλημέρα Στεφανία, δροσερή καλοκαιρινή εβδομάδα να ζήσουμε, λέει. Τι να πω, νομίζω ότι εσείς ήσασταν, εσύ και ο Κροταλάρτα Γιώργος, ότι θέλετε καύσωνα και μόνο καύσωνα. Εκτός αν με καλοπιάνετε. Την καλημέρα μου στο Βαγγέλη Ζαβερδινό. Καλή εβδομάδα, Ευαγγέλε. Γεμάτη εμπειρίες να είναι.

0: al compás de la vihuela.
1: Que al hombre que lo desvela
0: una pena extraordinaria.
2: Τι μουσικές είναι αυτές? Gotham Project, La Viguela. Και αυτό το ανακάλυψα στην τελευταία Πανσέλινο. Το ανακαλύψατε μάλλον. Καλίουτσις, Moonlight. Φύγαμε όπως είμαστε. Ταξίδι.

Καλημέρα Κωνσταντίνη, είπαμε. Έγραψε απλά μήνυμα. Την καλημέρα μου στη Φιλιππιάδα. Μια πηγή. Πάμε στον Παναγιώτη Καλατζόπουλο. Ουράνια. Θυμόσαστε την ταινία? Με τα ποδιά που μάζευαν χρήματα να πάρουν τηλεόραση να δουν την προσελήνωση. Και τα πήρε ο μάγκας της παρέας, τα χρήματα τους τα έκλεψε και πήγε στην ουρανία, στα σπίτια. Αυτό ήταν έβριμα. Τι ωραίος ήχος. Ο DJ Παντελής το έκαναν βρακιώτικο.

Παναγιώτης Καλατζόπουλος, Ουράνια. Ωραίες μουσικές, χωρίς λόγια, και συνεχίζουμε χωρίς λόγια. Ανατολίτικα συνεχίζουμε. Δευτέρα πρωί, 8 Ιουνίου. Πλούσιο ακροατήριο, καμία βοήθεια δεν είχα σήμερα. Μόνο στο ξεκίνημα. Καλημέρα στο Μεγανήσι, καλημέρα Λίνα. Καλημέρα στο team του Τρίτου, καλημέρα Νικό. Και στους υπόλοιπους διστακτικούς ορόφους. Πάλοφ, Λόκουμς εν Μάτσες.

κάπως έτσι κάναμε και τα πρωινά μας και τα πρωινά σας λίγο καλύτερα. Στο δεύτερο καφέ της ημέρας εγώ, κάπου νομίζω εκεί είστε κι εσείς. Και αφού πήγαμε ανατολικά, αυτός βέβαια είναι Γάλλος με άφρο μαλλί. Μην το σχολιάσω το μαλλιά στο, αφήστε το. Το μαλλί ήταν τραγικό. Μαλλί Καντουάν. Love them. Το πλοίο της αγάπης, αλλά με τουμπερλέκι.

τον Barry White, βάλει το λίγο του Μπερλέκη, λίγο ανατολίτικο, και έχεις κάνει μια τραγουδά να μουρμουράς κιόλας από πάνω. Malik Antoine, Love Stem. Things can only get better. Μόνο καλύτερα πράγματα θα μας συμβούν. Είμαστε ακόμη στη Δευτέρα. Δεν υπάρχει μαξιλαράκι ασφαλείας. Ωραία ήταν η προηγούμενη εβδομάδα. Φτάσαμε στην Πέμπτη Παρασκευή χωρίς το καταλάβουμε. Αυτή θα τη φάμε ολόκληρη στον αέρα. Νελάρια.

και αυτή με μπουκλέμα λέει. Η Μαρσέλα Μπέλα του 83, νελάρια. Δικαιολογείται παιδιά, στο 83 ήμασταν. Το μαλλί τότε πήγαινα της παράνοιας. Ναι, σας είχα πει ότι είχα 2-3 τραγούδια στο μυαλό μου, ένα σκονάκι. Οπότε θα μείνουμε στο 83. Νομίζω ότι κανείς δεν άκουσε άλλο τραγούδι από αυτό το άλμπουμ. Και άγραφο να ήταν το υπόλοιπο, δεν το καταλάβαμε ποτέ. Μας έφτανε μόνο αυτό, Trans X. Living on Video. Αλήθεια, δεν νομίζω να πήγα ποτέ στο επόμενο τραγούδι.

0: και κάθε φορά ξεχνά ότι αυτή ήταν Κεμπεκουά, Καναδί, Μόντρεαλ, τρανσεξ στα όρια του Kids και τα έχει ξεπεράσει κιόλας, Living on Video. Ένα μοναδικό τραγούδι. Τι, καλημέρα, αγόρι μου.
1: Μπήκα μέσα και λες τρανσεξ.
0: Λέω, ναι.
1: Αλλά τώρα θα γίνει. Κάτι πρωί.
0: Φτιάξε καφέ να σου το πω. Ήμουνα με τη Βασιλομήτωρ Σάββατο μεσημέρι στη Χάρτα. Μόνο αυτό σου λέω. Και σε κακολογούσαμε.
1: Τι συνάντηση ήταν αυτή.

TransX Living on Video. Πάμε να βρούμε τα τελευταία τραγούδια. Ήταν τα άγρια να διώξουν τα ήμαρα. 15 πριν το τέλος με Fiction Factory. Καλημέρα Γιώργο. Feels like heaven.

0: Fiction Factory Feels Like Heaven. Αν δεν ξεκινήσουμε από νωρίς τον Ιούνιο της Bananarama, πότε?
1: Λέλο μπανάνα.
0: Τι διαφήμιση, τι έχουμε ζήσει μόνο.

0: Bananarama. Cruel, cruel summer. Καλημέρα, πτήσιμο, καλημέρα, Ευάγγελε.
1: Α, βέβαια.
0: Τον ακούς το σύντροφο. Βροντόφωνο σήμερα. Δεν τον αγαπάς όμως πολύ.
1: Όχι, τον αγαπάω πολύ. Τον αγαπάω.
0: Αλλά τον ασχολιάζεις. Αυτό ήταν.
1: Σύντομα, να σε ρωτήσω λίγο. Πώς θα βγει χειμώνας στην ΕΡΤ αν δεν κάνουμε και ένα σχολιάσμα? Βγαίνει χειμώνας.
0: Ένα νέο. Κοτσομπόλιο. Ένα κοινωνικό σχόλιο. Εγώ μαζί σου είμαι. Εγώ ξέρω.
1: Πώς θα βγει.
0: Εγώ το δουλεύω αυτό. Black and Jones. Να παίζουν με αλφαβήλ. Sounds like a melody. Ήταν ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης. Θα είναι ο Χρήστος Έξαρχος. Με λίγα λόγια. Βοήθειά σας.

0: Για όσους συνεχίζουν ακόμα, η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: για αυτούς που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ. Η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

Like a sinner, did our boy do something rash? Suki Tawdry

μουσικό αλλά το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στον Αμπλακή FM. Ένα δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

0: Mexico. Hey, we can get you a kick to Mexico. Come with me, baby. Come with me. Come with me, yeah. Crazy. Yeah.
1: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει. Για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς
4: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
6: Αμβρακία FM.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτό το καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26810-24949. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
7: Αμβρακία FM.
8: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

Ήθελα κάτι πολύ δυνατό για το ξεκίνημα. Πολύ ιδιαίτερο. Και θα το πω από τώρα ότι αν αυτή βγει μια καλή εκπομπή, έστω και μια ανοιχτή εκπομπή, θα το θαυμαστώ. Πω, ξυπνάω σήμερα πρωί, τρίτη πρωί, και ο Μηνές είχε 9 τώρα, το είδα. Και λέω, δεν θέλω να πάω σχολείο, δεν θέλω να πάω πουθενά σήμερα. Αφήστε με να κοιμηθώ, να χουζουρέψω. Και μετά σκέφτηκα ότι δεν πάω σχολείο. Σκέφτηκα ότι δεν κάνω μια νορμάλ δουλειά. Θα πάω στον Ευρακέ FM, οπότε λέω, σήκω, πάμε. Πάμε να βρούμε ωραία τραγούδια. Αλλά ναι, με τα φώτα ανισταγμένα και βαριά. Καλημέρα Άρτα, και καλημέρα από την Άρτα, τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη και τον Ομβρακέ FM.

Καλημέρα να στείλω στην Πρέβεζα, στη φίλη μας την Άννα. Smooth operator. Καλημέρα στην εξωτική Ελεουσάρτας. Καλημέρα Όλγα, ετοιμάζεται με τη μικρή της για τον παιδικό με δροσούλα σήμερα, ήταν καλά. Μια βροχή χθες το απόγευμα χωρίς λόγο, πολύς αέρας, μαύρος ουρανός. Στο κέντρο της Σάρτας έβρεξε 10 λεπτάκια έτσι ένα... Δεν πρόλαβα να πέσει το έδαφος και στεγνώσει κιόλας. Καλημέρα στο Μύτικα Πρέβεζας, καλημέρα Βιέννη. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στο Δημαρχείο μας. Δεν είναι στροφή προς τον ελληνικό τρόπο ζωής και το ελληνικό τραγούδι. Είναι στροφή στο καλοκαίρι. Αυτή ήταν η Κέτη Κουλιά και, το, και ο ωκεανός. Το γνωρίζω από αυτό το remix τον Μίκρο. 2 δεκαετίες πριν το λάτρεψα. Δεν ξέρουμε άλλο τραγούδι, εγώ τουλάχιστον τη Κέτη Κουλιά. Μόνο ότι έχει έρθει από την Κάλυμνο. Και σκέφτηκα αυτό τον σερίαλ. Γιατί και αυτό έχει τα φωνητικά τη γιαγιά από την Κάλυμνο. Serial Tears in my eyes. Σας περιμένω στο 919.gr. Πάμε να κάνουμε αυτή την Τρίτη να αξίζει. Κρίμα και αυτές τις Τρίτες.

Θα γυρίσω λίγο στο μήνυμα του Γιώργου. Τώρα το πρόσεξα. Καλημέρα στέλνει σε όλους τους ιδιαίτερους ακροατές. Πολύ ωραίο αυτό. Ναι, έτσι σας νιώθω κι εγώ, ιδιαίτερους ακροατές. Μέσα σε έναν ωκεανό που λέει και η Κέτη Κουλιά. Ραδιοφώνων και online ραδιοφώνων που μπορείς να ακούσεις αυτή τη στιγμή από Ιταλία μέχρι Νέα Υόρκη. Εσείς επιλέγετε τούτο εδώ το φτωχό ραδιόφωνο από την αρτούλα μας. Γιατί είστε ιδιαίτερα ακροατές. Όπως ο φίλος μας ο Κωστής, καλημέρα στην Αμφιλοχία. Καλημέρα Κωστή. Ιδιαίτερος κόσμος που του αρέσει να ξυπνάει το πρωί με μουσική. Έχει τη μουσική στη ζωή του. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να δουλέψουν χωρίς μουσική. Και υπάρχουν και αυτοί που λέει κλείς τη μουσική γιατί σκέφτομαι. Αυτοί είναι άλλοι άνθρωποι. Αυτούς δεν τους κάνω παρέα. Και είναι άνθρωποι που όχι απλά ακούν μουσική. Θέλουν, έχουν την ανάγκη να στείλουν και ένα μήνυμα στο ραδιόφωνο που αγαπάνε. Να πούν καλημέρα, είμαστε εδώ. Wake up, sister. Power of Stella. Και θα πάμε και μια Νέα Υόρκη σε λίγο.

Άρα, Στέλλα. Wake up, sister. Αυτό σκεφτόμουν τώρα. Εκεί που το ραδιόφωνο γίνεται παρέα. Αυτό είναι Ombra και FM. Πάντα το ραδιόφωνο ήταν ένα μοναδικό σπορ, παύλα χόμπι. Δεν θα το πω ποτέ επάγγελμα. Καταφέρουμε τον Ombra και FM. Όχι μόνο να επικοινωνείτε μαζί μας, να επικοινωνείτε και μεταξύ σας. Ballad of New York City. A fun loving criminals.

αυτή τραγουδάρες είχαμε στα μπαούλα και δεν το ξέραμε. Fun Loving Criminals 2005, Ballad of New York City. Αχ, τελειώνουν και τα σχολεία, λίγο τα δημοτικά θέλουν ακόμη. Τελευταίες μέρες δηλαδή που θα έχουμε τόσους ακροατές, 8 με 8 και 10. Μετά θα κόψει λίγο το πρωινό ακροατήριο. Θα κόψουμε και εμείς μέσα Ιουλίου, σας το λέω από τώρα. Φέτος θα πάει λίγο ανάποδο το πρόγραμμα. Δεν θα λείψουμε όλο τον Αύγουστο. Θα λείψουμε σε κομμάτια. Φέτος μπορεί να μην το καταλάβετε καθόλου δηλαδή ότι θα λείψουμε. Και τι να πείτε κι εσείς, θα συμφωνήσετε. Yes, boss. Αλήθεια υπάρχει αυτό το τραγούδι. Στα αλήθεια το κυκλοφόρησαν.

can be soft, I can be hard. Yes, boss, has is more. Να προλάβω να στείλω μια μεγάλη καλημέρα σε δύο ιδιαίτερους ακροατές, το Χαράλαμπο και τη Μαρία. Πόσο ιδιαίτερα ακροατές είναι, σκεφτείτε. Πηγαίνουν στο σχολείο και έχουν ως σοφέρ το Βαγγέλη Ζεβερδινό. Τόσο σημαντικά πρόσωπα. Come along, baby. Που έχουν διάσημο ραδιοφωνικό παραγωγό ως σοφέρ. Την καλημέρα μου, Ευάγγελε. Ωραία είναι αυτές οι διαδρομές με τα παιδιά που ακούν μουσική. Θα μάθουν τόσα τραγούδια που δεν θα θυμούνται πού στο καλό τα έχουν ακούσει. Super Fairy Animals, Juxtapose with You.

Juxtapose. Και μια αλλαγή της τελευταίας στιγμής. Είχα μια Casablanca έτοιμη, αλλά πάμε με Darren Hayes. Τρίτη πρωί, η εβδομάδα ακόμη στην αρχή της και ο μήνας όμως έχει 9. Έχουμε πει πώς βγαίνει αυτό, ε. Πληρωνόταν οι δημόσιοι υπάλληλοι στις 9 του μήνα. Οπότε ναι, και ο μήνας έχει 9, όλα δηλαδή καλά. Το λέμε ακόμα. Strange relationship. Έλα, ξυπνάμε, έτσι. Έλα, πάμε σιγά σιγά. Να έρθει καμιά παραγγελιά να μας αλλάξω σε νέα. Έχω κι εγώ ένα challenge. Πώς θα το κολλήσω.

Ο Darren Hayes, εκ Αυστραλίας ορμόμενος, τον Savage Garden δηλαδή, στη σολοκαριέρα του που μας άφησε κάποια πολύ ωραία τραγούδια. Strange Relationship. Καλώς ο Darren Hayes. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Χρήστο. Και όλο αλλάζει η ροή της εκπομπής και η λίστα. Γιατί πάντα προκύπτει κάτι ιδιαίτερο σαν εσάς. Η Ιταλία ξανά. Πλέον έχει γίνει γνωστό. Πολύ Ιταλία στην εκπομπή μας. Πολύ συχνά περνάμε. Πεταγόμαστε μάλλον. Βασκορώσεις, σιάμος όλοι.

0: Siamo soli, siamo soli.
1: Vasco Rossi, siamo soli. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Μπαίνω λέχθη στο βράδυ 9 στο αυτοκίνητο, ακούω ελληνικά. Μπαίνω λέει σήμερα 8 και 5, ακούω ελληνικά. Μέχρι να ακούσω φωνή, ανησύχησα. Μη μας την έπεσαν. Ναι, ελληνικά, άκουσες, αλλά τι ελληνικά. Και την κουλιά με μίκρο. Και τώρα ακούμε Bertie Higgins. Επιστροφή στο 1982, Καζαμπλάνκα.

Τι τραγούδι είναι αυτό? Δεν θα πω ψέματα. Εγώ αυτή την τραγουδάρα την εκτίμησα τα τελευταία χρόνια. Και είναι στη βραδινή λίστα των Βρακή FM δεκαετίες. Bertie Higgins, As Time Goes By. Ήταν το Casablanca. Και πατάει ακριβώς πάνω στην ταινία. Και η μοναδική μάλλον επιτυχία του Bertie Higgins, όπως η επόμενη του Robert Holmes, που μου κολλάει πάρα πολύ με Casablanca. Να πίνουμε και πίνα κολάντα. Καλοκαίρι στον Αμπρακέφα. Καλημέρα στη Χαλκίδα. Καλημέρα Κάθριν.

το επόμενο που θα δοκιμάσω δεν έχω δοκιμάσει ποτέ έτσι, ούτε τι είναι. Πίνα κολάντα. Ο Ρούπερτ Χόλμς, Escape. Πίνα κολάντα είναι ο υπότιτλος του τραγουδιού. Καλημέρα στο Γιώργο Γεωργίου, καλημέρα Κροταλάρτα. Ετοιμάζουν τον Ιούλιο επιστροφή των καφαντάρδων. Το λέω σωστά, καφαντάρδες. Θα τον έχουμε και στο στούντιο να μας πει περισσότερα. Πάμε, αλλαγή σενάριου. Αλλαγή μουσικής. Δώδεκα λεπτά πριν τις 9. Ου, έχουμε ακόμη δρόμο. Έχουμε ακόμη μουσικές. Έχουμε να αλλάξουμε μουσική γνώμη πολλές φορές ακόμη.

η Cure και το Love Cuts. Ξυπνήσατε, έχουμε τις πρώτες παραγγελίες. Μόνο που δεν σας πρόλαβα άμεσα. Prefab Sprout, When Love Breaks Down. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Βερονίκη. Love and I, we work well together, η ακίνθη η κόρη της. Γιατί εμείς δεν σκεφτήκαμε ονόματα στα παιδιά μας. Εμείς ακολουθήσαμε το Αλέξανδρος του Χρήστου, το Αλεξάνδρο του Χρήστου. Πάμε έτσι. Ναι. Να τη χαίρεσαι Βερονίκη. Καλημέρα Αμφιθέα, καλημέρα Γιώργο. When love breaks down. Έχω το μυαλό μου στο δεύτερο μέρος, ετοιμάζω. Ανεβαστικά.

Prefab Sprout. Το συγκρότημα με αυτό το πολύ περίεργο όνομα. When Love Breaks Down, είμαστε στα μέσα, στην καρδιά των 80's. Και ακούγαμε πολύ Prefab Sprout τότε. Cars and Girls. Το απόλυτο καλοκαίρινο. Μια Lana Miles, Black Velvet. Να πονηρέψουμε λίγο. Να φτιάξω δεύτερο καφέ. Και έχουμε και το δεύτερο μέρος. Ωραία πράγματα.

0: Αμβρακία FM.
1: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 4 74 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
4: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
3: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για ηλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.
5: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.
6: Πάμε λίγο kids. Ξεκίνημα δεύτερης ώρας και ίσως το στρώσουμε. Αλλά πάμε kids.
7: If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits, putting on the ritz.

εντάξει, αυτό είναι. Είναι το Root to Kids, το Cult και μετά ο Τάκο. Και αυτό το άλμπουμ με το Putting on a Ritz. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη, το πρωινό σας ραδιόφωνο, τον Αβρακέ FM και το 919.gr. Είμαστε ακόμη στην Τρίτη. Η εβδομάδα έχει ακόμη να δώσει. Και εμείς δεν το σκεφτόμαστε καθόλου. Κλειώ να σκεφτόμαστε όμως τον παραγωγό λίγο. Το μαλλί. Καλημέρα, κλειώ, καλημέρα στο hair code. Αγαπημένο, όχι ξεχασμένο, Foreign Affair. Είμαι Άκη Ρέιλι. Βάλε μας Φάλκο τώρα που είσαι στη δεκαετία. Καλημέρα Γιώργο. Μπα-πα-πα. Κάτι μπορούμε να ακούσουμε από Φάλκο. Τώρα που το σκέφτομαι.

τραγουδάρα. 1983, Maggie Rayleigh, Foreign Affair. Ψήνομαι εγώ τώρα λίγο για Φάλκο, αλλά θέλω να το αφήσω για λίγο, να φτιάξουμε λίγο, να φτιάξουμε λίγο μουσική, φτάνοντας σε εκεί. Δεν είναι ακόμη ώρα. Καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα Αθήνα. Καλημέρα Κωστή. Καλημέρα Tel Systems. Ναι, αυτό το τραγούδι ξεπερνιέται. Ξεπεράστηκε. Πίσω στο 1999, ο Sting και το Desert Rose. Εδώ εκπληκτικός.

μεγάλη μουσική στιγμή. Μεγάλη στιγμή και για το Sting, όταν η Βρετανία συνάντησε την Αλγέρια και ο Sting τον Τσεμπ Μάμι. Και αφού έχουμε λίγο αμάν αμάν αμάν, να στείλουμε και μια καλημέρα στον Άλκη. Καλημέρα στο Vaporlands. Καλημέρα και στον Άκη. Από τον Άλκη στον Άκη. Καλημέρα Θεσσαλονίκη. Αφού είμαστε λοιπόν στο Τσεμπ Μάμι και την Αλγερία, αυτό το σφύριγμα. Μπορεί να έπαιρνε αυτοκίνητο από μακριά και να λέει Αμβρακία ακούει αυτός. Και μαντέψτε, Αμβρακία ακούγε. 3 Dakats.

το τραγούδι το 919 είναι αυτό. Αμπού, Γιούσρα και Θρίντα Κάτ, τα τρία καρδιοχτύπια. Ο πίνακας του Captain America έχει νέο μήνυμα σήμερα. Θέλω να καρφώσω άδεια όπως κάρφωσε το μονοθέσιο στο Μονακό ο Λεκλέρκ. Χρήστος Βελέτης είναι αυτό το μήνυμα. Και μόνο. Αυτό με τον πίνακα του Captain America και τα μηνύματα που αφήνει η παραγωγή. Τα έχω φωτογραφίσει όλα από την αρχή. Καλημέρα στο εξωτικό Μύτικα, καλημέρα στο Λέμε Λιγάλα. Μονοελεκτικό αλλά όμορφο. Μονοελεκτικό αλλά όμορφο. Καλημέρα.

το τραγούδι με έχει μαγέψει. Η Kelly Boss. Πολύ προσωπικότητα είναι αυτή. Ζωγράφος και κάνει συνήθως animation, ταινίες, μικρά κλιπάκια. Κάνει και μουσική. It's La Vida Loca. Τα κλιπάκια που κάνει είναι το επίπεδο ο Ιφιάλτης πριν τα Χριστούγεννα. Αυτό το στυλ δηλαδή. Καλημέρα, Λίνα Ευαγγελία. Για ένα λεπτό έχασε τον κούκο το 919. Και μας γιατί μας βγήκε τώρα Fleetwood Mac. Έτσι μας. Tell me lies, tell me sweet little lies.

Tell me lies, tell me sweet little lies. Μπορεί να τα έχεις και ανάγκη κιόλας. Η Fleetwood Mac. Είμαστε στο 87 και σε ένα άλμπουμ που ακουγόταν από το πρώτο μέχρι το τελευταίο τραγούδι. Και πείτε με ένα άλμπουμ ακόμη που μπορεί να το κάνει αυτό. Εκτός του Thriller. Παραγγελία δικό σας. Lola Young, Messi.

Λόλα Γιάνγκ, απλά υπέροχη. 2 χρόνια πριν, όταν ακριβώς χρειαζόμασταν ένα πολύ μεγάλο τραγούδι, μας έδωσε το Μέση. Πάμε Γαλλία, καλό ζεό. Με θέα στη θάλασσα, φάσαλα με.

τραγούδι τόσο εκπληκτικό που το έκανε η Μπάμπαλ, το είχε κάνει στα ελληνικά. Ναι, έχει γίνει στα ελληνικά αυτό. Καλώς εγώ. Φάσαλαμε, καταγωγή από την Ιταλία αυτός. Καλότζερο, από το Καλόγερος, Καλότζερο. Στη Γαλλία το έκανε Καλώς εγώ. Και μας χάρισε μια τραγουδάρα. Καλημέρα Ευάγγελε, καλημέρα πτήση μου. Και ένα γεια χωρίς όνομα. Αλλά μας κάνει ένα γεια. Εδώ έχουμε μπερδεμένα πράγματα. Μας μπέρδεψε ο Ντιμζάχ. Του Πακ. Πάμε.

California Love. Αυτό είναι διπλοπειραγμένο. Και είναι μια χαρά για τα καλοκαίρια μας. Καλημέρα Μύρον. Τώρα αν έχουμε και όνομα.

Λοιπόν, είχα στο μυαλό μου σήμερα να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι. Και πρέπει να το άκουσα χθες στο Studio 4, στα κλιπάκια που βάζουν, και μου κόλλησε. Νομίζω ότι όλοι βλέπουμε Studio 4. Θανάση και Νάνση. Όλοι μας. Τώρα το συγκρότημα ποιο ήταν αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο. Ούτε ξανακούσαμε DJ Row, Gene Lighter, ούτε καν Naked.

Και κόλλησα τώρα, προσπαθώ να θυμηθώ ποιο τραγούδι είχε τη μουσική του Love in Your Eyes του Gazebo. Την ίδια εποχή. Αυτό ήταν το Naked. Αν το θυμηθείτε, στείλτε στο chat. Καλημέρα, Λαμπρινή, ακριβώς πάνω στην ώρα. Καλημέρα, σεξι φωνάρα. Λοιπόν, ναι, το χάιτιμο από πριν. Δηλαδή κάπου όπα. Είμαστε στην ίδια σελίδα, επικίνδυνα πια. Right, said Fred. I'm too sexy.

0: Ορίστε άλλη μια περίπτωση. Right Said Fred. Τους ακούσαμε ποτέ? Ακούσαμε όλο το τραγούδι ποτέ? Ήταν αρκετό. Από το 91 το ακούμε στο 2026. I'm too sexy. Δεν βοηθήσατε, το βρήκα μόνος μου. Το βρήκα μόνος μου. Hitchhike. Travel girl.
1: I'm what you would call a travel girl. You see, I left home at 16 and been on the road ever since. Yeah, I've met a lot of people. I gotta say, I've been all over. And I've seen some crazy shit, man. You can't believe the type of people I've met. And this is what it's like.

Η άβολη στιγμή όταν συνειδητοποιείς ότι το 2003 δεν είναι μία άλλα 2,5 δεκαετίες μακριά. Και εσύ νομίζεις ότι τώρα με τα χορεύαμε πριν την καραντίνα, τα χορεύαμε αυτά. Καλά. Πάντως να πούμε την αλήθεια, υπήρχε clubbing τότε, οπότε υπήρχε και αυτή η μουσική. Τώρα γενικά παγκόσμια δεν υπάρχει clubbing με την ίδια έννοια, οπότε εκλείπουν και αυτά τα τραγούδια. Καλημέρα στο Εδιμβούργο, καλημέρα Μιχάλη. Είδαμε λέει το Ladies Night το Σαββατοκύριακο και κατάλαβα που πήρες τα τραγούδια την προηγούμενη εβδομάδα. Τέσσερα τραγούδια έπαιξα Παρασκευή νομίζω. Από το Ladies First. Και το Pony. Your Pony. Είχα να το ακούσω από τότε. Προσέξτε πώς τελειώνει όμως ο Μιχάλης. Αλλά η ταινία ήταν sadly true. Παιδιά, σας είπα, δείτε την ταινία. Δείτε τι και οι γυναίκες και οι άντρες. Είναι μάθημα για όλους μας. Για το φίλο τον Γιώργο. Παραγγελιά από νωρίς. Ήταν δύσκολο να το φέρω σε εδώ.

0: Alles klar, Herr Kommissar. Ο Φάλκο παραγγελιά. Μου νιώσ και γέρασα, μου λέει. 8 λεπτά πριν το τέλος. Όχι, πριν την αρχή. Πριν το Χρήστο έξαρτο, συγγνώμη. Να κάνουμε λίγο τη δουλειά που μας έταξαν εδώ. Ναι, Billy Ocean, Stay the Night. Πού το ξέρεις ρε γέροντα αυτό το τραγούδι?
1: Μου το έχουν πει κάτι ασθενείς μου.
0: Α,
1: μικρή.
0: Μεγαλύτερα που σαν σε ηλικία, γι' αυτό. Billy Ocean, καταπληκτικό, Stay the Night. Και ψάχνω για ένα ακόμη.

0: Συγκινήθηκες, αγόρι μου, έτσι.
1: Ρούμπι, ζεις, εσύ μας οδηγείς.
0: Στείλε τα χαιρετίσματα τώρα.
1: Χαιρετίσματα στο Χρήστο και στο Ρούμπι ψηλά.
0: Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Η παλιά γενιά. Χθες το βράδυ, λοιπόν, στην εκπομπή του Κώστα Κότζη έγινε μεγάλη συζήτηση περί Πινέζα. Και ανέφερε ότι έχεις κάνει δύο εκπομπές και δεν τις θυμούνται τις δύο εκπομπές που έχεις κάνει, δύο εκπομπές Πινέζα.
1: Εσύ φταίς, σήκωσε το χέρι και πες.
0: Τη δεύτερη την έχω, τη δεύτερη. Τη δεύτερη την έχω.
1: Διότι έγιναν δύο εκπομπές και είπα Πινέζας.
0: Α, στην κρατούσες εσύ, την εκπομπή.
1: Συγγνώμη, υπεύθυνος.
0: Πώς να κάνω.
1: Όχι, υπεύθυνος είναι ο υπεύθυνος εδώ.
0: Πώς να κάνω, εγώ ένα κορμί έχω, χίλια κομμάτια έχω γίνει.
1: Τι κάνεις με αυτό το κορμί, κάνεις τα πάντα.
0: Και τα κοάλα.
1: Ναι, ναι.
0: I want you, cause you make me feel good. Αλλά για σεναρίου για το τέλος. Χρήστος Έξαρχος, αμέσως μετά. Καλημέρα στη Βασιλομήτωρ.

0: Αμβρακία FM.
1: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Τομουτζόγλου Σούς.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα Τομουτζόγλου Σούς.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Τομουτζόγλου Σούς.
5: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
7: Για να μην χάνεστε στο χώρο της αγοράς ακινήτων, Actio Real Estate.
8: Μια ομάδα συμβούλων και εκτιμητών σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αναλαμβάνει για εσάς την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου σας.
7: Ή την έβρεση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και αξιοποιήσιμης γης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
8: Στην Ήπειρο, τα Επτάνησα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Οι μεγάλες ευκαιρίες σας περιμένουν εδώ.
7: Actio Real Estate. Λεωφόρος Ιωαννίνων και Ηφαιστείων Οσένα, Πρέβεζα. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 26820-21202
8: και 698-8888-552.
7: Δείτε περισσότερα στο actiorealestate.gr.
0: Αμβρακία FM.

Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μέχρι τις 11 θα είναι ο Χρήστος Εξαρχός. Μένετε μαζί μου, έχει μουσικάρες και σήμερα. Ξεκινήσαμε μια διασκευή του You από έναν Ιταλό, Μάσιμο Σκαλίτσι. Good evening Los Angeles, good evening Kansas. Καλημέρα και σε Φιλανδίες, Ελβετίες, Γερμανίες και the British Empire. Καλημέρα Λονδίνο. Μήπως έλεγαν στις ελληνικές ταινίες, στα Λονδίνα. Τα φώτα του κόσμου. Ακριβώς έκατσε.

Καλημέρα σε όλο το chat. Καλημέρα στη Λευκάδα. Καλημέρα Λίνα. Καλημέρα Λέκο. Καλημέρα και στην Κωνσταντίνα που μας ακούει από Χαλκιδική. Λέμε ήταν αυτή από Σαλόνικα. Και αυτός είναι ο Ιάννα Άικον. Μαζί με Μαρία Σλατάνη. Αγαπημένο My Jamaican Dream. Καλοκαίρια σ' αδέρφια.

Δεσίλειο 20 και 47. Παγκόσμια ημέρα αρχείων σήμερα, Παγκόσμια ημέρα διαπίστευσης, και γιορτάζει ο Κύριλλος. Και σας σήμερα το 1930, συνωστισμός στην οδό Ερμού της Αθήνας και η διακοπή της συγκοινωνίας από το πλήθος που συγκεντρώνεται για να θαυμάσει τη Miss Ευρώπη Αλίκη Διπλαράκου. 1930 είχαμε Miss Ευρώπη. Και αυτό είναι το Thinking of You. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας είναι το 1967 στο εσωτερικό σημείωμα της ΣΥΑ που αναφερόταν στα σχέδια για τη δολοφονία του Φιντελ Κάστρο, είχε 133 σελίδες. Τελικά δεν το κατάφεραν.

6 λέει επενδυτικά σχήματα για την άδεια της Αθήνας. Πολλά τα λεφτά για τις νίκες και τα τηλεοπτικά. 212 εκατομμύρια λέει θα μοιράσει το NBA Europe. Θα δούμε, δεν νομίζω να κουνιέται κανείς μέχρι στιγμής. Και χτες, για σας που αγαπάτε το NBA, οι Spurs έκαναν το 1-2 μέσα στη Νέα Υόρκη. Λέτε να έχουμε επανάληψη του Παναθηναϊκός με τους Ισπανούς. 0-2 οι άλλοι, είναι η Νέα Υόρκη μέσα στο στους Suns. Στους Spurs, sorry. Πρώτη νίκη οι Spurs μέσα στη Νέα Υόρκη. Young King.

0: Γενικά λύθηκε ο Γρίφος με τη δυσάρεστη σμή που είχε αναστατώσει την Αττική στις 19 Μαΐου. Ακούτε ποιες είναι οι υπεύθυνες. Οι μερκαπτάνες. Τι είναι αυτές? Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι κάτι χημικά, λέει, τα οποία τα βάζουν επιπλέον μέσα στα αέρια για να γίνεται αντιληπτό μόλις έχουμε διαρροή αέριο, και μάλλον οφείλεται σε κάποιο πλοίο LPG. Αυτό που μεταφέρει αέριο είχε πρόβλημα. Μερκαπτάνες λοιπόν.
1: Dicen que a la vida de una mujer siempre llegan dos hombres.
0: Oh, profesor.
1: El amor de su vida y su alma gemela.
0: Por el amor, για έναν έρωτα.
1: Y aunque se podría pensar que es lo mismo. La realidad es que son totalmente diferentes. Dicen que el amor de su vida siempre tiene las de ganar.

0: amor de su vida será aquel que entrará a su corazón sin avisar. Sin pedir permiso. E invadirá su mente. Sus deseos. Su piel. Y todos sus sentidos. Por el amor de su vida.
1: Μεγάλη βεντεγανή Apple χτες το βράδυ, παρουσιάζοντας τα iOS 27 και παρουσίασε, λέει, ένα τελείως καινούριο Siri και με λειτουργίες Apple Intelligence, με τεχνική νοημοσύνη δηλαδή. Και επίσης η πιο νέα εντυπωσιακή λειτουργία που έρχεται στα iPhone είναι επεξεργασία φωτογραφία.

φωτογραφιών με τη βοήθεια του AI. Μπορείς, λέει, μέχρι και να αλλάξεις τη γωνία λήψης. Απίστευτα πράγματα θα δούμε στο κοντινό μέλλον, έτσι, όχι στο μακρινό. Η Artificial Intelligence έχει κάνει τα πράγματα να τρέχουν πάρα πολύ γρήγορα, ακόμα και στη μουσική. Ο συνάδελφος Dr. Parker. Oh, what wow. Είναι το greatest dancer.

Ακριβώς τη μέση εκπομπής. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής είναι ο Χριστός Εξαρχός. Και εσείς ακούτε μουσικάρες μέχρι τις 11. 9-19 Βρακή FM.

Καλημέρα στον Παναγιώτο στην Κρήτη. Καλημέρα στα κορίτσια στην Αθήνα. Καλημέρα Τζόρτζια, καλημέρα Κατερίνα. Καλημέρα και στο DJ Άγγε Σαλόνικα. Είδα την καινούρια Ferrari. Την ηλεκτρική. Έσχος. Πρώτη φορά λέω έσχος για αμάξι Ferrari. Δεν γίνεται να το έκαναν τόσο άσχημο. Και νομίζω με το που κυκλοφόρησαν οι φωτογραφίες, ο CEO της Ferrari είπε stop στα ηλεκτρικά αμάξια, δεν ξανακάνουμε άλλο. Dr. Parker. Oh, what wow. Δίμιζα για τη συνέχεια. Τι έκανα για να δοξίζω αυτό.

Φούζη, είχα κάνει δύο εκπομπές για τον Πινέζα, Time Out, αλλά ο διευθυντής δεν ξέρει που είναι η μία, η πρώτη. Δεν πειράζει, θα την ξανακάνω. Καλά να είμαστε, θα ξανακάνω. Μάλλον κάποια Παρασκευή. Alicia Keys στο original In Common του Black Coffee. Μετά από αυτό που γιώθηκε ο Black Coffee, το έχουμε ακούσει live από Black Coffee στο Mango. Ναι, στο Mango. Πρέπει να ήμασταν με 100 νοματέοι, όχι περισσότεροι. Τώρα ο τύπος παίρνει γύρω στα 30, 40, 50 χιλιάδες ευρώ για βραδιά.

Ποιος είναι 24χρονος νοστράδαμος τεχνικής νοημοσύνης. Καινούριοι φιντάνοι του Wall Street, τον προσκυνούν όλοι. Λέγεται Leopold Ασενμπέρν, γερμανικής καταγωγής. Πήρε κάποια εκατομμύρια και τα έχει κάνει τώρα 20 δις. Επενδύοντας αποκλειστικά, λέει, πάνω σε καινούριες εταιρείες που εξελίσσουν το Artificial Intelligence. Έγινε ο νέος γκουρού. Μόνο εκεί. 24 χρονών, για να σου έχουν βέβαια εμπιστευτεί κάποια εκατομμύρια, πάει να πει ότι κάτι είχες ή κάποιους έπεισες για να μπορείς να τα κάνεις μετά 20 δις. Καινούριο remix στο Wicked Game. Καλημέρα στα μαγαζιά της πόλης μας, καλημέρα στα ταξί της πόλης μας, καλημέρα και στα γραφεία της πόλης μας.

High on You. Από το μακρινό 2016. Δηλαδή είμαι τσιμπημένος μαζί σου. The flying sparks you started, just leave me broken hearted when you're not around. Κομματάρα. Καλημέρα, Χριστόφορα.

και άλλη μια είδηση. Σε εσάς που σας αρέσει το NBA, μην περιμένετε να δείτε live τα μάτς και ξενυχτάτε. Το NBA το απαγόρευσε και πλέον η Κοσμοτέ τα δείχνει σε μαγνητοσκόπηση. Παραδείγματος χάρη τον τελευταίο, τον Knicks Spurs, το έχει σήμερα 1 η ώρα. Και έτσι πάμε σε δελτίο αθλητικών μεταδόσεων για κυρίες. Κυρίες μου, τίποτα σήμερα. Ξερά ύλα. Κρατηθείτε για αύριο, που έχει το 4ο παιχνίδι μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Χριστόφορο, λες εκεί μέσα να το σηκώσει? Λέω εγώ, λες. Μετά το High on You πέφτω στο κενό. Χάνομαι στο κενό.

Βγήκαν και οι πρώτες αναλύσεις για τα παιδιά που έδωσαν πανελληνίες. Ήταν περίπου 80.000 παιδιά. Γενικά λέω ότι οι βάσεις θα κινηθούν περίπου όπως και πέρυσι. Γιατί και στα 4 επιστημονικά παιδεία υπήρχε ένα μάθημα το οποίο ήταν δύσκολο. Οπότε θα συγκρατηθούν, λέει, οι βάσεις περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι.

Καλημέρα στη Βόρεια Ελλάδα, σε όλη από Αλεξανδρούπολη μέχρι Κομωτινή, μέχρι Κοζάνη και Καστοριά. Καλημέρα και σε Λάρισα Βόλο. Ο Ιταλός

σας έχω και το απόλυτο tip για καλοκαίρι και αφορά την μπύρα. Πώς λέει, κρυώνουμε γρήγορα την μπύρα όταν έχουμε ξεχάσει να τη βάλουμε στο ψυγείο. Βρέχουμε δύο φύλλα χαρτί κουζίνας με κρύο νερό, τα στίβουμε ελαφρά ώστε να μην στάζουν και τυλίγουμε το μπουκάλι ή το κουτάκι. Το βάζουμε στην κατάψυξη, το βγάζουμε έπειτα από 10-15 λεπτά και είναι κρύα. Οι Lager, λέει, αποδίδουν καλύτερα μεταξύ 3 και 7 βαθμούς, ενώ οι σκούρες καλύτερα 8 με 12. Βέβαια υπήρχε και το άλλο κόλπο με πάγο και αλάτι. Δεν έχω δοκιμάσει κανένα από τα δύο, μπορείτε να τα δοκιμάσετε. Και πάμε σε ένα καινούριο. Avicii, new old stuff δηλαδή. Μαζί με Chris Taylor, Jabal Levels, έτσι λέγεται το κομμάτι. Είναι mashup 2-1.

καλημέρα, Λένα. Χριστόφορο, ό,τι μπορούμε, σηκώνουμε. Όπου μπορούμε.

Αυτό ήταν και σήμερα. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Χρήστος Έξαρχος. Thank you for the company inside and outside of Greece. Μαζί θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 10 το πρωί. Μέχρι τότε, μακριά από δυσάρεστες εκπλήξεις και δυσάρεστους ανθρώπους. Θα κλείσω epic. DJ Staif, Έλληνας είναι. Μια καλή μέρα να έχετε και να έχουμε.

0: Αμβρακία FM.
1: Χόρευε σαν να μην σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Κία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλίνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς
4: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικό Γιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.
5: Well, you all settled in? Right, we can begin.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμαση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαίτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
0: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
0: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Tomu Joglu Shoes.
0: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
0: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
0: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Tomu Joglu Shoes.
0: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
4: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
4: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
4: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
4: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Yep, νέος, παρουσιάσου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και στην καλλιόπ, θα ξαναβγείς στη σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ!

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα. Baby.

0: Αμβρακία FM.
1: Να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 7.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
2: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
1: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
2: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
1: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
2: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
1: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
1: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
2: Τηλέφωνο 26 810 79 570.
1: Μπαίνεις Αστρολάβο,
2: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 474 539.
4: Αμβρακία FM.

Τριτιάτικες καλησπέρες. Καλώς ήρθατε απόγευμα Τρίτης 9 του Ιουνίου στο Νομπρακή 919, Δημοτική Ραδιοφωνία της Άρτας. Είναι ο Βαγγέλης Σερίζος. Τρίτη απόγευμα από γεματινή ζώνη αγαπημένη εδώ στο 919. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Οι μουσικές που αγαπάς, που σε αφορούν, θες να ακούσεις συνέχεια και συνέχεια. Ό,τι πιο καινούργιο κυκλοφορεί μέχρι την πιο πολύτιμη παλιατζούρα. Ξεκίνημα με Lova, Echoes of Memories. Μια μεγάλη καλησπέρα στην πόλη, στην Άρτα, η οποία εργάζεται τρίτη απόγευμα. Αρκετή ζέστη τρίτη απόγευμα, αλλά ωραία ζέστη, έτσι. Στο 919.gr μπορείς να κάνεις παρέα μια βράκια, ό,τι και να μας γράψεις ό,τι θέλεις. 91,9 στα FM-νια μας. Καλή ακρόαση, καλές μουσικές να έχουμε. Και αυτή είναι, αυτός μάλλον, ο Μέρκο Μουτζόγλου. Ρουί. Πάλι ψαχτήκαμε, παιδιά.

Defy, για να γνωρίσετε αυτόν τον τύπο. Έρχεται από την γειτονική Τουρκία, ο Μέρα Μπουκουιμουτζόγλου, εντελώς τουρκικό. Για να ακούσετε, παιδιά, στο Spotify τη δουλειά που έχει κάνει ο τύπος, αυτό είναι το Rui. Όλα τα κομμάτια του είναι απίστευτα. Εμείς τσιμπήσαμε το Rui. Καλησπέρα κορίτσα, καλησπέρα Άννα, καλώς ήρθες στο παρεάκι και αυτό το απόγευμα. Καλησπέρα και στην Όλγα που είναι έτοιμη να ψήσει και πολύ καλά θα κάνεις. Είναι εποχή ωραία για ψήσιμο τώρα για barbecue. Με μουσικές αμβράκι FM. Αν και εσείς θέλετε να λάβετε μέρος στο παρεάκι, 919.gr.

δηλαδή σωστά στο 919.gr τοποθετήθηκε η Άννα. Τι κομματάρα είναι αυτή. Παιδιά, το first move μας ήρθε από το πουθενά. Ο wind μας ήρθε από το πουθενά. Είναι σαν να μην ξέρεις τίποτα. Δηλαδή να μην υπάρχει μουσική και να βγει ο wind με το first move, κάτι τέτοιο. Τρομερό κομμάτι, τρομερή σουβλιά. Τόσο ερωτισμός όσο πρέπει σε ένα soul κομμάτι σαν αυτό. First move, εντάξει. Και αυτή είναι η Marcel, το οποίο το διασκευάζει. Είναι λίγο δύσκολο να το βρείτε, αλλά ψάξτε το Marcel αν προτιμάτε την γυναικεία εκδοχή. Αυτά λοιπόν, είστε απόγευμα Τρίτης στο 919. Ζωντανό μουσικό λατοπίπερο. Πολλές πολλές καλησπέρες όσους δουλεύουν. Και Νοήμη Ρουίζ με τη Λόλα, το αγαπώ πολύ αυτό το κομμάτι.

Καταπληκτικό Λόλα. Προσέξτε όμως, Νόμι Ρουίζ, όχι ούτε Ναόμι, ούτε κάτι άλλο. Νόμι Ρουίζ, και νομίζω στα στην υποστήριξη στα φωνητικά είναι η Τζέσικα Σίξ. Ολοκένεργια Μόνικα με υπέροχο κομμάτι, κομματάρα. New York, Wind Miles.

πραγματικά τόσο ποιοτικό, τόσο ωραίο κομμάτι έχω να ακούσω από τη Μόνικα από το Over the Hill. Πολλές καλησπέρες στη Στεφανία, έτοιμη για απογείωση μουσική, ναι. Καλησπέρες. Καλό πηγματάκι να έχουμε.

μπαίνοντας στο δεύτερο μισάωράκι, σκαίνει το φίλος μου Νικόλαος ο Σκάνια. Ματάκια μου, τι κάνεις? Εύχομαι καλό δρόμο. Πας για Αθηνούλα μάλλον, αγαπημένη Αθήνα. Παρέα με αμβρακία μουσικές, μ' αρέσεις. Σε όλους τους φορτηγατζίδες να ευχηθούμε καλά δρομολόγια να έχω, γιατί όπως και να έχει, αυτή είναι η κύρια διανομή στην Ελλάδα, παιδιά. Έτσι δεν είναι, Νικολάκη μου? Πολλές πολλές καλησπέρες και καλούς δρόμους να έχετε. Αυτή είναι η The Smiths, How Soon Is Now. Αγαπημένα 12 inch βινίλιο, βινιλιάρα. Και αγαπημένοι The Smiths. Αυτά είναι. Ξέρεις, σου πάει το μυαλό κατευθείαν στο Ηνωμένο Βασίλειο, αγγλική μουσική σκηνή. Άντρες πιο υπέροχες. Daddy, take me there για τη συνέχεια.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, την Παρασκευή που μας έρχεται και το Σάββατο 12 και 13 του Ιούνιου εδώ στο Εκθεσιακό Κέντρο Άρτας, ένα το Φεστιβάλ Κλασικών Οχημάτων. Οι γκαρατζέρες κάνουν πάλι το θαύμα τους όπως κάθε χρόνο και προσελκύουν κόσμο από όλα τα μέρη της Ελλάδος και όχι μόνο. Live Music Bands και Παρασκευή βράδυ και Σαββάτο, δύο μπάντες οι οποίες θα απογειώσουν το βράδυ μας εδώ στο Εκθεσιακό Κέντρο. Street Food, Van Bar, Tattoo Events, Moto Game και πολλά πολλά άλλα. 12 και 13 η προσεχή Παρασκευή που μας έρχεται με το Σάββατο εδώ στο Εκθεσιακό Κέντρο Άρτας. Είσοδος είναι ελεύθερη για να δείτε όλα αυτά τα ρεστοργήματα, κλασικά αυτοκίνητα και μοτοσυκλετές. Μετά τις 6 ώρα το απόγευμα.

κάθε χρόνο το Σαναβράκι 9-19, τη χειμωνιάτικη περίοδο, αφιερώνουμε 2 και μπορεί και 3 ώρες στον μεγάλο αυτό τραγουδιστή George Michael. Έχουμε και τα κολλήματά μας. Γεια σου Μιτσάρα μου, καλώς ήρθες. Amazing από τον George Michael.

Cyrillus και η Whitney Houston θα μας κλείσουν όμορφα και γεμάτο η τύλα την πρώτη ώρα. Ζωντανό μουσικάλα του Πεπέρο, τρίτη απόγευμα, 9 του Ιούνιου, από την πόλη της Άρτας και το εκθεσιακό κέντρο Άρτας, το οποίο εκθεσιακό κέντρο Άρτας και φέτος έχει την τιμή του να φιλοξενήσει πάρα πολλά event, ένας καταπληκτικός χώρος. Εδώ συνεργάζεται που αλλού και ο Βρακή 19. I wanna dance with somebody και τα λέμε μετά τις 8, μήνες εδώ στον Αυρακή FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για ηλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

Καλώς ήρθατε λίγο μετά τις 8, 4 λεπτά, 5 τώρα. Καλώς ήρθατε και πάλι ζωντανό ραδιόφωνο, Αμαρκίνια 19. Ο Βαγγέλης Ερίζος είναι στο μικρόφωνο. Είναι στις επιλογές, ξεκινήσουμε με Purify, Lady Blackbird. Έτσι για να ανέβουμε, ναι. Μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί, μέχρι να υποδεχτούμε Γιώργο Γκοτζαμάνη, Θείο Γιώργο. Ζωντανό ραδιόφωνο μέχρι αργά το βράδυ εδώ στο 19. Αυτά είναι τα ωραία. Η πολυτέλεια, παιδιά, του ζωντανού ραδιόφωνου, το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί, δεν συγκρίνεται με καμία playlist, τέρμα. Υπάρχει ποιότητα από πίσω, βάλτε το καλά στο μυαλό σας. Και ό,τι για να μου λέτε 24 ώρες ακούω μόνο μουσική, δεν ισχύει τίποτα. Αυτά το ραδιόφωνο είναι... Μην τα αναλύσουμε τώρα. Όπως και να έχει, ο 919 χάρη σε εσάς εκεί έξω έχει πάρει την πρώτη θέση και στις μουσικές και στις καρδιές σας και σε όλα. Mon cher Galiz, The Sun and the Rainfall. Πάμε να ακούσουμε μουσικές που σε αφορούν μέχρι τις 9 στο 919.gr, παρεάκι, άψογο για άλλη μια φορά, και 91,9 γεράει και ρέει μας, τα εφέμια μας.

The Sun and the Rainfall. Καλώς ορίζουμε και βάλουμε στην παρέα μας και την Ευαγγελία από την όμορφη Λευκάδα. Πολλές παλιούς καλησπέρες σε όλους τους Λευκαδίτες στο όμορφο νησί της Λευκάδος. Ξέρετε τώρα που αρχίζει η σεζόν και τα καλά παιδιά έχει πάρει μπροστά. Ομβρακή 9-19 είναι δυνατά εκεί, έτσι. Και εμείς εδώ από τη σειρά μας θα κάνουμε ό,τι πρέπει για να ακούτε καλή ποιοτική μουσική. Τα καλύτερα, ό,τι βγαίνει, ό,τι ξεφουρνίζει, αλλά και τα πιο εκλεκτά παλιά, έτσι για να νοσταλγούμε. Καλησπέρα στην Πρέβεζα, καλησπέρα στην Πάργα, καλησπέρα στο Μενίδη, καλησπέρα στην Αμφιλοχία. Είμαστε μια μεγάλη παρέα, βλέπω, ε.

ένα το φεστιβάλ κλασικών οχημάτων Άρτας εδώ στο εκθεσιακό κέντρο της Άρτας, στο ύψος του Κάστρου, φυσικά στην Περιφερειακή Οδός. Για όσους εισέρχονται στην πόλη της Άρτας, 12 και 13 του μηνός, την προσεχή Παρασκευή, και το Σάββατο δύο μπαντάρες θα μας απογειώσουν. Street food, van bar, tattoo, μουσικές, κόσμος, απίστευτα κλασικά αυτοκίνητα, απίστευτα κλασικές μοτοσυκλέτες. Και κάθε χρόνο, όπως και φέτος, θα μαγευτείτε πραγματικά και θα περάσετε μια ξεχαστή βραδιά και Παρασκευή και Σάββατο. Όπως και να έχει, τα παιδιά εγκαρατζέρος το ξέρουν καλά αυτό τώρα, εδώ και 9 χρόνια. Εδώ στο εκθεσιακό κέντρο, και μην ξεχνάτε, είσοδος ελεύθερη. Από το απογευματάκι της Παρασκευής και του Σάββατου.

Lovers Last Words, αγαπημένο Love Saves No One. Αυτό ακριβώς. Σας προτείνω σήμερα το βράδυ 9 το Ιούνιο να ρίξετε μια ματιά στον ουρανό αν είστε έξω κάπου ρομαντικά με τον άνθρωπό σας ή έστω και μόνοι. 9 Ιουνίου σήμερα το πιο λαμπρό, το πιο λαμπρό και λαμπερό θα έλεγα ουράνιο σώμα μετά τον ήλιο και τη σελήνη, δικαίως πήρε το όνομα της σαν λαμπρή θεά της Αφροδίτης. Η Αφροδίτη λοιπόν, παιδιά, σήμερα αν θα δείτε, το βλέπαμε και χθες και προχθές, είναι δύο μεγάλα αστέρια στον ουρανό. Είναι η Αφροδίτη η οποία πλησιάζει σιγά σιγά τον Δία. Κοινώς η Αφροδίτη και ο Δίας είναι σε σύνοδο, έτσι λέει. Μαθαίνουμε και τα διαστημικά κόλπα, έτσι. Είναι πολύ cool.

τόνικα του σήμερα με το Μαλίτρα Ζωζεφίνα, Princess Ζωζεφίνα. Συναντάει τον Ζαν Μισελ Ζαρ στο Oxygen Part 4. Ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, τι έχει κάνει γι' αυτό στην καριέρα του. Αν κάποιος έφερε την ηλεκτρονικά εδώ στον κόσμο, παιδιά, για μένα είναι ο Ζαν Μισελ Ζαρ μαζί με τον Γιάννη. Οι δυο τους. Και ό,τι συνεπάγεται μαζί με τη μουσική, φώτα, ρυθμό, όλα. Τοποθεσίες, χιλιαδιό. Μεγάλη κουβέντα θα ρίξουμε. Πέρασαμε στο δεύτερο μισάωρο της δεύτερης και τελευταίας ώρας. Και πάμε να ακούσουμε ό,τι καλύτερο έχει εδώ το MP3 μας, για να κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Τρίτη απόγευμα, 9 το

Δεν ξέρω για εσάς, εγώ με αυτό το κομμάτι θα βγάλω καλοκαίρι, παιδιά. Ο Λαμούρ, απίστευτο σαν Ρίτσαρντ Ασκρόφτ. Προερχόμενος από τις Βέρβα, μεγάλη καριέρα, μεγάλος τραγουδιστής, κομματάρες. Ο Λαμούρ, σε ένα ολοκαίνουργιο δίσκο. Ούτε αυτός περίμενε ότι θα βγει τόσο ερωτικός ο δίσκος. Και όλα αυτά 19 λεπτά πριν κλείσουμε και σήμερα τρίτη απόγευμα. Τελευταία λεπτά για να είστε στο 919.gr να πείτε τις τελευταίες καλησπέρες, καληνύχτες, τι κάνετε, που είστε. Και τέλος πάντων, ό,τι γουστάρετε, όπως λέω. Για 20 λεπτά ακόμα είναι.

Είναι το καλύτερο summer time όλων των εποχών, εγώ νομίζω. Simply Minds, Someone, Somewhere in the Summertime. Και η Τζομούνα, JJ Cole, πολύ περαγμένος, αλλά ωραία περαγμένος.

και τα ωραίο περαγμένο και Τζουμούν από τον JJ Cole. Θείος Γιώργος, παιδιά, είναι εδώ στο στούντιο, έχει ετοιμαστεί, στρίβει τα τσιγάρα, το έχει βάλει τα τσιπουράκια, το ξέρετε, θα παίξει μουσικάρες, όταν δεν έχει όρεξη παίζει μουσικάρες. Αλλά ξέρετε, έτσι ήρθα κι εγώ. Μείνετε εδώ στον 919, ζωντανό ραδιόφωνο, μουσικάρες μέχρι αργά το βράδυ. Ωραία φωτογραφία μας έστειλε με το Oxygen ο Μιτσάρας από το Liverpool. Και δεν έχεις pick-up να το παίξεις. Jean-Michel Jarre. Πόσα χρόνια να τον έχεις αυτό το δίσκο, ήθελα να ξέρω. Γεια σου Αλέκο, καλώς ήρθες.

Your Life, Miles Keynes, εκ των Last Shadow Puppets, και οι δύο τους ήταν τρομερό δίδυμο. Εντάξει, ποιο να πρωτοδιαλέξεις ή να πάω στους δύο. Time of Your Life, Βερονίκη από τη Θεσσαλονίκη. Πολλές όμορφες καλησπέρες, καλώς ήρθες στο 919. Παιδιά, το ζωντανό ραδιόφωνο συνεχίζεται, να ξέρετε. Δεν θέλω να φύγει κανείς και οι μουσικάρες συνεχίζονται. Διαχειρός Γιώργο Κοντζαμάνη. Δύο τελευταία κομμάτια, Michelle Minimal, Summer Lovers, και ψάχνουμε για το τελευταίο, έτσι να κλείσουμε ωραία.

0: Τρομερός μισέν μήνυμα, αλλά Summer Lovers. Σας αφήνω διαχειρός Θείου Γιώργου, Γιώργου Κοντζαμάνη, σήμερα σε Βενιλίο. Εγώ την κάνω σιγά σιγά, θα την πούμε, θα τα πούμε, μάλλον την Πέμπτη το απόγευμα. Ain't no sunshine,
1: ain't no sunshine when she's gone.
0: Και καλό βράδυ σε όλους. Θα μου λείψετε μέχρι την Πέμπτη, γεια σας.

0: Αμβρακία FM.
1: Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόρροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς
4: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.
6: Hello listeners, this is Daniel from the Dolly Rocker Movement and the Dandelion, and you are tuned in to Vinyl Day.

Καλησπέρα σας κυρίες, κύριοι και αγαπητά μου παιδιά. Είναι τρίτη βράδυ, λίγο μετά τις 9. Είστε συντονισμένοι φυσικά στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, το Ναυρακή FM, και οι μέρες βινιλίου έχουν ήδη ξεκινήσει εδώ και μερικά λεπτά. Μείνετε συντονισμένοι μέχρι τις 11. Απόψε θα είμαστε στον αέρα.

και έχουμε στη διάθεσή μας το 919.gr. Πολύ θα θέλαμε να δούμε τα μηνύματά σας εκεί πέρα. Είναι το chat του Αυρακή FM που μπορείτε να μας στείλετε οτιδήποτε θέλετε. Καλησπέρα, μια παραγγελιά, κάποιο άλλο μήνυμα. Ήδη αρκετοί από τη γνωστή παρέα, αρκετά άτομα από τη γνωστή παρέα ακροατών βρίσκεται ήδη εκεί πέρα.

Φυσικά δεν υπάρχει περίπτωση να παραλείψουμε να στείλουμε τις ιδιαίτερες καλησπέρες μας στην παρέα που βρίσκεται, όπως είπαμε προηγουμένως, εδώ στο chat του Avreki FM στο 919.gr και μας έστειλαν ήδη τα μηνύματά τους. Χαιρετίσματα λοιπόν, ειδικά στους δύο Δημήτριδες, στο Δημήτρη το Μιτσάρα από το Λίβερπουλ, το Δημήτρη που μας ακούει στο μαγαζάκι και last but not least που λέμε εδώ στην Νεοελληνική, στις κυρίες της παρέας, το οποίο σημαίνει Λίνα, Κατερίνα, Άννα. Έχουμε καμιά άλλη, θα την μνημονεύσουμε σε λίγο.

Ήτανε το Ever Fallen in Love των Buzzcocks, μεγάλο έτσι κλασικό κομμάτι της punk σκηνής της Βρετανίας στη δεκαετία του 70, τότε που ξέσπασε το κίνημα του punk με τους Sex Pistols κάνοντας την αρχή, και συνεχίζουμε με τους Rosa Maria στο Via Maria.

έχουμε πει αρκετές φορές στον αέρα ότι πολλοί θα θέλαμε να κάνουμε με τα μεσονύκτιες εκπομπές 12-2, 12-3 με τέτοια τραγούδια. Ώρες που το ακροατήριο μάλλον είναι ελάχιστο, αλλά αυτοί που ακούνε είναι δυνατοί ακροατές. Κάποια στιγμή μέσα στο καλοκαίρι θα κάνουμε κάποιες μεταμεσονύκτιες εκπομπές, θα το κανονίσουμε εδώ με τον Αλέξη τον Κατσαδωράκη.

Πάλι άσκοπο ξενύχτη, σφίγγει πιο πολύ το δίχτυ. Κάποιο σκόρπια λόγια λέει, στην κασέτα η Μίλβα κλαίει. Έξω βρέχει και φυσάει, ένας κούκος τρεις χτυπάει. Το τηλέφωνο σωπαίνει, ένα βήμα ξεμακραίνει. Το τασάκι έχει γεμίσει, απ' την κάπνα έχω δακρύσει. Γέλια με φθηνά αστεία, μα δεν δίνω σημασία. Σαν μια κούκλα συμμετέχω, δεν αντέχω, δεν προσέχω. Σβήνει και έρχεται η μορφή σου,

Αγγελία, τα κεριά σκιές απλώνουν για να μνήσεις με θυμώνουν. Είπα έστω μια φιλία και ζητάς αδιαφορία. Σαν σημάδι μ' αποφεύγεις αφού πρώτα όμως με κλέβεις. Τα κομμάτια μου μαζεύω και τη σκέψη μου παιδεύω. Σε θυμάμαι και σε σβήνω, μια μ' αφήνεις, μια σ' αφήνω. Δεν ταξίζουμε, το ξέρω, έλα όμως που υποφέρω. Για ό,τι πήρες και δεν δίνεις.

Κομματάρα, συμφωνούμε απόλυτα με τη Σοφία που μας έστειλε αυτό το σχόλιο για το τραγούδι που ακούμε τώρα από τη Λουφ Καζάλ. Άλλωστε το συγκεκριμένο τραγούδι, το Piensa en mí, είναι από τα χιτάκια των ημερών βινιλίου, ακούγεται συχνά.

Και επειδή όσοι μας ακούτε συχνά πυκνά, θα έχετε διαπιστώσει ότι αγαπάμε και τα blues. Οπότε επί τη ευκαιρία ακούμε και τον Jimmy Reed στο I Love You Baby.

Και πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής μας με τους Bittersweet, στο κομμάτι Heaven. Μείνετε όμως συντονισμένοι, γιατί έχουμε και συνέχεια μέχρι τις 11.

Κυρίες, κύριοι και αγαπητά μου παιδιά, η ώρα είναι ήδη 10. Είστε πάντα συντονισμένοι στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο των Αυρακή FM στους 91,9 και από τις 9 η ώρα σήμερα, όπως κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 9, σας κρατά συντροφιά ή ημέρες, σας κρατούν συντροφιά οι ημέρες βινιλιού.

Σήμερα, αν και αν το έχουμε κάνει μουσικό μίξερ εδώ στις ημέρες βινιλίου, ανακατώσαμε και εγώ δεν ξέρω πόσα είδη μουσικής. Κάτι που μας αρέσει να κάνουμε, να παίζουμε με τα είδη της μουσικής ανάλογα τη διάθεση της στιγμής.

δυναμώστε την ένταση του ραδιοφώνου σας. Χαμηλώστε το φωτισμό. Αν έχετε ρακί, χυνό, ό,τι πρέπει με το ψαραντόνι. Αλλιώς ένα άλλο ποτό επίσης είναι κατάλληλο.

όλα αυτά που θες να βρεις. Είναι μέσα σου, θα δεις. Είναι το πάθος της στιγμής πάνω στην τρέλα της γιορτής που συνέχεια φρενάρεις. Έτσι γεννιέσαι αφελής, αθώος και επιρρεπής. Η ανηφόρα όμως της γης, το DNA άλλη ζωής, σε σπρώχνουν να τζογάρεις. Μη φοβάσαι την απάτη, μη φοβάσαι το διωγμό.

μη φοβάσαι το παλάτι, ούτε να τρέμεις το σεισμό. Αν είσαι μάγκας να το χτίσεις και μετά ας το γκρεμίσεις, είναι ανθρώπινο κι αυτό.

όλα αυτά που συζητάς είναι τα ίδια που ξεχνάς. Είναι αυτά που τρώνε χρόνο, σε γεμίζουνε με φθόνο και έτσι δύσκολα αγαπάς. Μα δεν γεννιέσαι διευθυντής, θα γίνεις μόνο αν σταθείς.

εικόνα σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη.

Έχουμε μπει ήδη στο τελευταίο ημίωρο της απόψινής μας εκπομπής, ακούγοντας ένα δεύτερο τραγούδι από τον Ψαραντώνη για απόψε. Με τον πολλών την λογική δεν συμφωνώ καθόλου.

Ο Χαμένος τα παίρνει όλα του Γιάννη Αγγελάκα από την ομώνυμη ταινία, ελληνική ταινία που κυκλοφόρησε κάπου στα τέλη της δεκαετίας του 90, αν θυμάμαι καλά. Ποιος την είχε σκηνοθετήσει, ο Νικολαίδης, μάλλον. Και πάμε σε ένα συγκρότημα από τα Γιάννενα. Τους Villagers of Ioannina City.

τις καλησπέρες μας και στον 0681 που μας ακούει. Αντίχει, έχουμε ακροατές που μας ακούνε εκεί στα Γιάννενα, τους χαρίζουμε και το τραγούδι των Villagers of Ioannina City που παίζουμε στον αέρα αυτή τη στιγμή.

Είναι το πρώτο τελευταίο κομμάτι για απόψε. Και πολύ μας αρέσουν τα κλαρίνα με τις ηλεκτρικές κιθάρες που συνδυάζουν οι Villagers of Ioannina City.

Και κάπου εδώ ήρθε και η ώρα να σας καληνυχτήσουμε με ένα από τα πλέον αγαπημένα μας τραγούδια όλων των εποχών, που μας είχε κολλήσει το μυαλό να το βάλουμε εδώ και αρκετές μέρες σε προηγούμενες εκπομπές, αλλά δεν βρίσκαμε την ευκαιρία έτσι πως να το κολλήσουμε με το υπόλοιπο πρόγραμμα. Σήμερα όμως μας ήρθε. Το 1979 οι Bauhaus κυκλοφόρησαν την πρώτη τους δισκογραφική δουλειά, ήταν το Bela Lugosi's Dead. Το ακούμε τώρα, κλείνοντας την απόψινή μας εκπομπή των ημερών βινιλίου. Κυρίες, κύριοι και αγαπητά μου παιδιά, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα και απόψε. Ήταν μαζί σας ο Θείος Γιώργος και οι Μέρες Βινιλίου, όπως είμαστε στον αέρα κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 9. Από το αγαπημένο σας ραδιόφωνο τον Αβρακή FM. Ραντεβού Παρασκευή βράδυ λοιπόν πάλι. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, να έχετε μια καλή εβδομάδα. Γεια σας από εμάς.

0: Αμβρακία FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Χρήστο, τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά.

0: Ανδρακία FM. Η ώρα είναι 12.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Νύχτες ραδιοφώνου με τον πιο μελωδικό σταθμό της πόλης, Αμβρακία FM.
1: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
0: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αμβρακία FM.
3: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

Ήθελα κάτι πολύ δυνατό για το ξεκίνημα. Πολύ ιδιαίτερο. Και θα το πω από τώρα ότι αν αυτή βγει μια καλή εκπομπή, έστω και μια ανοιχτή εκπομπή, θα το θαυμαστώ. Πω, ξυπνάω σήμερα πρωί, τρίτη πρωί, και ο μηνές έχει 9 τώρα, το είδα. Και λέω, δεν θέλω να πάω σχολείο, δεν θέλω να πάω πουθενά σήμερα. Αφήστε με να κοιμηθώ, να χουζουρέψω. Και μετά σκέφτηκα ότι δεν πάω σχολείο. Σκέφτηκα ότι δεν κάνω μια νορμάλ δουλειά. Θα πάω στον Ευρακέ FM, οπότε λέω σήκω, πάμε. Πάμε να βρούμε ωραία τραγούδια. Αλλά ναι, με τα φώτα ανισταγμένα και βαριά. Καλημέρα Άρτα, και καλημέρα από την Άρτα, τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη και τον Ευρακέ FM.

Καλημέρα να στείλω στην Πρέβεζα, στη φίλη μας την Άννα. Smooth operator. Καλημέρα στην εξωτική Ελεουσάρτας. Καλημέρα Όλγα, ετοιμάζεται με τη μικρή της για το παιδικό με δροσούλα σήμερα, ήταν καλά. Μια βροχή χθες το απόγευμα χωρίς λόγο, πολύς αέρας, μαύρος ουρανός. Στο κέντρο της Άρτας έβρεξε 10 λεπτά και έτσι ένα... Δεν πρόλαβε να πέσει το έδαφος και στεγνώσει κιόλας. Καλημέρα στο Μύτικα Πρέβεζας, καλημέρα Βιέννη. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στο Δημαρχείο μας. Δεν είναι στροφή στον ελληνικό τρόπο ζωής και το ελληνικό τραγούδι. Είναι στροφή στο καλοκαίρι. Αυτή ήταν η Κέτη Κουλιά και, το, και ο ωκεανός. Το γνωρίσα από αυτό το remix τον Μίκρο. 2 δεκαετίες πριν το λάτρεψα. Δεν ξέρουμε άλλο τραγούδι, εγώ τουλάχιστον τη Σκέτης Κουλιά. Μόνο ότι έχει έρθει από την Κάλυμνο. Και σκέφτηκα αυτό τον σερίαλ. Γιατί και αυτό έχει. Τα φωνητικά τη γιαγιά από την Κάλυμνο. Σερίαλ Tears in my eyes. Σας περιμένω στο 919.gr. Πάμε να κάνουμε αυτή την τρίτη να αξίζει. Κρίμα και αυτές τις τρίτες.

Θα γυρίσω λίγο στο μήνυμα του Γιώργου. Τώρα το πρόσεξα. Καλημέρα στέλνει σε όλους τους ιδιαίτερους ακροατές. Πολύ ωραίο αυτό. Ναι, έτσι σας νιώθω κι εγώ, ιδιαίτερους ακροατές. Μέσα σε έναν ωκεανό που λέει και η Κέτη Κουλιά. Ραδιοφώνων και online ραδιοφώνων που μπορείς να ακούσεις αυτή τη στιγμή από Ιταλία μέχρι Νέα Υόρκη. Εσείς επιλέγετε τούτο εδώ το φτωχό ραδιόφωνο από την αρτούλα μας. Γιατί είστε ιδιαίτερα ακροατές. Όπως ο φίλος μας ο Κωστής, καλημέρα στην Αμφιλοχία. Καλημέρα Κωστή. Ιδιαίτερος κόσμος που του αρέσει να ξυπνάει το πρωί με μουσική. Έχει τη μουσική στη ζωή του. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να δουλέψουν χωρίς μουσική. Και υπάρχουν και αυτοί που λέει κλείς τη μουσική γιατί σκέφτομαι. Αυτοί είναι άλλοι άνθρωποι. Αυτούς δεν τους κάνω παρέα. Και είναι άνθρωποι που όχι απλά ακούν μουσική. Θέλουν, έχουν την ανάγκη να στείλουν και ένα μήνυμα στο ραδιόφωνο που αγαπάνε. Να πούν καλημέρα, είμαστε εδώ. Wake up, sister. Power of Stella. Και θα πάμε και μια Νέα Υόρκη σε λίγο.

πάρω, Στέλλα. Wake up, sister. Αυτό σκεφτόμουν τώρα. Εκεί που το ραδιόφωνο γίνεται παρέα. Αυτό είναι Ombra και FM. Πάντα το ραδιόφωνο ήταν ένα μοναδικό σπορ, παύλα χόμπι. Δεν θα το πω ποτέ επάγγελμα. Καταφέρουμε τον Ombra και FM όχι μόνο να επικοινωνείτε μαζί μας, να επικοινωνείτε και μεταξύ σας. Ballad of New York City. A fun loving criminals.

αυτή τραγουδάρες είχαμε στα μπαούλα και δεν το ξέραμε. Fun Loving Criminals 2005, Ballad of New York City. Αχ, τελειώνουν και τα σχολεία, λίγο τα δημοτικά θέλω να ακούμε. Τελευταίες μέρες δηλαδή που θα έχουμε τόσους ακροατές, 8 με 8 και 10. Μετά θα κόψει λίγο το πρωινό ακροατήριο. Θα κόψουμε και εμείς μέσα Ιουλίου, σας το λέω από τώρα. Φέτος θα πάει λίγο ανάποδο το πρόγραμμα. Δεν θα λείψουμε όλο τον Αύγουστο. Θα λείψουμε σε κομμάτια. Φέτος μπορεί να μην το καταλάβετε καθόλου δηλαδή ότι θα λείψουμε. Και τι να πείτε κι εσείς, θα συμφωνήσετε. Yes, boss. Αλήθεια υπάρχει αυτό το τραγούδι. Στα αλήθεια το κυκλοφόρησαν.

be soft, I can be hard. Yes, boss, has is more. Να προλάβω να στείλω μια μεγάλη καλημέρα σε δύο ιδιαίτερους ακροατές, το Χάραλα από και τη Μαρία. Πόσο ιδιαίτερα ακροατές είναι, σκεφτείτε. Πηγαίνουν στο σχολείο και έχουν ως σοφέρ το Βαγγέλη Ζεβερδινό. Τόσο σημαντικά πρόσωπα. Που έχουν διάσημο ραδιοφωνικό παραγωγό ως σοφέρ. Την καλημέρα μου, Ευάγγελε. Ωραία είναι αυτές οι διαδρομές με τα παιδιά που ακούν μουσική. Θα μάθουν τόσα τραγούδια που δεν θα θυμούνται πού στο καλό τα έχουν ακούσει. Super Fairy Animals, Juxtapose with you.

Και μια αλλαγή της τελευταίας στιγμής. Είχα μια Casablanca έτοιμη, αλλά πάμε με Darren Hayes. Τρίτη πρωί, η εβδομάδα ακόμη στην αρχή της και ο μήνας όμως έχει 9. Έχουμε πει πώς βγαίνει αυτό, ε. Πληρωνόταν οι δημόσιοι υπάλληλοι στις 9 του μήνα. Οπότε ναι, και ο μήνας έχει 9, όλα δηλαδή καλά. Το λέμε ακόμα. Strange relationship. Έλα, ξυπνάμε, έτσι. Έλα, πάμε σιγά σιγά. Να έρθει καμιά παραγγελιά να μας αλλάξει ο σενάριο. Να έχω κι εγώ ένα challenge. Πώς θα το κολλήσω.

Ο Darren Hayes εκ Αυστραλίας ορμόμενος, τον Savage Garden δηλαδή, στη σόλο καριέρα του που μας άφησε κάποια πολύ ωραία τραγούδια. Strange Relationship. Καλώς ο Darren Hayes. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Χρήστο. Και όλο αλλάζει η ροή της εκπομπής και η λίστα. Γιατί πάντα προκύπτει κάτι ιδιαίτερο σαν εσάς. Ιταλία ξανά. Πλέον έχει γίνει γνωστό. Πολύ Ιταλία στην εκπομπή μας. Πολύ συχνά περνάμε. Πεταγόμαστε μάλλον. Βασκορώσεις, Σιάμος όλοι.

0: Siamo soli, siamo soli, siamo soli.
1: Vasco Rossi, siamo soli. Καλημέρα Κωνσταντίνα. Μπαίνω λέχθης το βράδυ 9 στο αυτοκίνητο, ακούω ελληνικά. Μπαίνω λέει σήμερα 8 και 5, ακούω ελληνικά. Μέχρι να ακούσω φωνή, ανησύχησα, μη μας την έπεσαν.

Ναι, ελληνικά, άκουσες, αλλά τα ελληνικά. Και την κουλιά με μικρό. Και τώρα ακούμε Bertie Higgins. Επιστροφή στο 1982, Καζαμπλάνκα.

Τι τραγούδι είναι αυτό? Δεν θα πω ψέματα. Εγώ αυτή την τραγουδάρα την εκτίμησα τα τελευταία χρόνια. Και είναι στη βραδινή λίστα των Βρακή FM δεκαετίες. Bertie Higgins, As Time Goes By. Ήταν το Casablanca. Και πατάει ακριβώς πάνω στην ταινία. Και η μοναδική μάλλον επιτυχία του Bertie Higgins, όπως η επόμενη του Robert Holmes, που μου κολλάει πάρα πολύ με Casablanca. Να πίνουμε και πίνα κολάντα. Καλοκαίρι στον Αμπρακέφα. Καλημέρα στη Χαλκίδα. Καλημέρα, Κάθριν.

είναι το επόμενο που θα δοκιμάσω, δεν έχω δοκιμάσει ποτέ έτσι, ούτε τι είναι. Πίνα κολάντα. Ο Ρούπερτ Χόλμς, Escape. Πίνα κολάντα είναι ο υπότιτλος του τραγουδιού. Καλημέρα στο Γιώργο Γεωργίου, καλημέρα Κροταλάρτα. Ετοιμάζουν τον Ιούλιο επιστροφή των καφαντάρδων. Το λέω σωστά, καφαντάρδες. Θα τον έχουμε και στο στούντιο να μας πει περισσότερα. Πάμε, αλλαγή σενάριο. Αλλαγή μουσικής. Δώδεκα λεπτά πριν τις 9. Ου, έχουμε ακόμη δρόμο. Έχουμε ακόμη μουσικές. Έχουμε να αλλάξουμε μουσική γνώμη πολλές φορές ακόμη.

η Cure και το Love Cuts και... Ξυπνήσατε? Έχουμε τις πρώτες παραγγελίες. Μόνο που δεν σας πρόλαβα άμεσα. Prefab Sprout, When Love Breaks Down. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Βερονίκη. Η Ακίνθη, η κόρη της. Γιατί εμείς δεν σκέφτηκαμε ονόματα στα παιδιά μας? Εμείς ακολουθήσαμε το Αλέξανδρος του Χρήστου, το Αλεξάνδρο του Χρήστου, το πάμε έτσι. Ναι, να τη χαίρεσαι Βερονίκη. Καλημέρα Αμφιθέα, καλημέρα Γιώργο. When Love Breaks Down. Έχω το μυαλό μου στο δεύτερο μέρος, ετοιμάζω. Ανεβαστικά.

Prefab Sprout. Το συγκρότημα με αυτό το πολύ περίεργο όνομα. When Love Breaks Down, είμαστε στα μέσα, στην καρδιά των 80's. Και ακούγαμε πολύ Prefab Sprout τότε. Cars and Girls. Το απόλυτο καλοκαίρινο. Μια Alana Miles, Black Velvet. Να πονηρέψουμε λίγο. Να φτιάξω δεύτερο καφέ. Και έχουμε και το δεύτερο μέρος. Ωραία πράγματα.

0: Αμβρακία FM.
1: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.
2: Wow. Πάμε λίγο kids. Ξεκίνημα δεύτερης ώρας και ίσως το στρώσουμε. Αλλά πάμε kids.
3: If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits, putting on the ritz.

εντάξει, αυτό είναι. Είναι το Root Kids, το Cult και μετά ο Νοτάκο. Και αυτό το άλμπουμ με το Putting on a Ritz. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη, το πρωινό σας ραδιόφωνο, τον Αβρακέ FM και το 919.gr.